0: Διπλό 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

0: 90,2.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Κολέτας, 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
4: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: καρφιά, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

Είμαστε όλοι μπερδεμένοι στο δικό του νόμο. Δόντια βγάζουν τα αστέρια, νύχια φύτρωσαν στους δρόμους. Ξέφρενη νύχτα παίζει κλέφτες και αστυνόμους. Όταν πέφτει το σκοτάδι, βγαίνει ο λύκος στην πλατεία, στη χαμένη πολιτεία.

κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω.

0: Plus 89,2.
1: Okay, stand by 13, we're looking at it.

0: Ενπλό 89,2. Ίσια δικαιώματα της Μαρίας Τσιμά. Ένα έργο βασισμένο σε αληθινές ιστορίες γυναικών. Σκηνοθεσία Άρτεμις Αγαθοπούλου. Αυτή την Κυριακή 3 Μαΐου στις 9 στο Θέατρο Φάους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6908 456 821. Σας περιμένουμε.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια. Και πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rent All Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 650 29 451.

0: Διπλό 89,2.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

0: Ενπλό 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
3: Η Ενπλό Net, πάντα δίπλα σας, με υπεύθυνες εξειδικευμένες τεχνικές εγκατάστασης και ελέγχου, υπενθυμίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση των δικτύων στην επιχείρησή σας. Προετοιμάζει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήματα, εστιατόρια, κάμπινγκ, γραφεία ταξιδίων, καντίνες, ώστε να υποδεχτούν τη νέα σεζόν εξοπλισμένα. Με ασύρματο ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραιοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquity, ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 65 100 340 και στο enplonet.gr.
4: Ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Τώρα, με κάθε πλυντήριο πιάτων 389 ευρώ και άνω, δώρο σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 0 25 239.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Radio. Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.

0: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Ίσια δικαιώματα της Μαρίας Τσιμά. Ένα έργο βασισμένο σε αληθινές ιστορίες γυναικών. Σκηνοθεσία Άρτεμις Αγαθοπούλου. Αυτή την Κυριακή 3 Μαΐου στις 9 στο Θέατρο Φάους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6908 456 821. Σας περιμένουμε.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
3: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
2: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και?
2: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός, νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
4: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Έψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650

ένας κορμός μαύρος στο χράμο. Στο σούνι ένας βράχος κοφτερός. Με μάθανε να στέκω δυνατός. Στη λάσπη, στην πέτρα,

0: Enplo 89,2.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα ζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Enclo 89,2. Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
1: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Κολέτας, 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
3: Σκέφτεσαι Μενωτές? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493.
4: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο marazopoulos.gr και στο 6937 857 59.
5: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιώς. Τηλέφωνο 6945 856 888.

0: Enplo 89,2. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές. Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Ίσια δικαιώματα, της Μαρίας Τσιμά. Ένα έργο βασισμένο σε αληθινές ιστορίες γυναικών. Σκηνοθεσία Άρτεμις Αγαθοπούλου. Αυτή την Κυριακή, 3 Μαΐου στις 9, στο Θέατρο Φάους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6908-456-821. Σας περιμένουμε.
3: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center, Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
4: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Enclo 89,2.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
2: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
1: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και?
1: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 650 29 451.
0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
4: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
5: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
6: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
7: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
6: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
7: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρη Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.

0: Αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.
1: ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Τώρα, με κάθε πλυντήριο πιάτων 389 ευρώ και άνω, δώρο σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
3: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
4: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510-68493.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: En Plow 89,2. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 65 0 28 840.
2: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26 650 28 568.
3: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Διπλό 89,2. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
1: Περιοδικό ΣΤΕΠ. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό ΣΤΕΠ έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 8577 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
3: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
2: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και?
2: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
4: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων, κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco, Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
5: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Radio.
1: Ίσια δικαιώματα της Μαρίας Τσιμά. Ένα έργο βασισμένο σε αληθινές ιστορίες γυναικών. Σκηνοθεσία Άρτεμις Αγαθοπούλου. Αυτή την Κυριακή 3 Μαΐου στις 9 στο Θέατρο Φάους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6908 456 821. Σας περιμένουμε.
2: Έχει σηκώπεδο, αγρό και έγινε η βλάστηση βουνό. COVID Busters και καθάρισες. Τώρα με νέα υπηρεσία καθαρισμού. Χορτοκοπή οικοπαίδων και αγρών από επαγγελματίες του είδους με σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. covidbusters.gr 690 70 98 630.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
4: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
3: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
4: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
5: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
0: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26 51 0 68 493.

0: En Glow 89,2. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888. Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
1: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.
3: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.

0: Διπλό 89,2. Η Enplonet, πάντα δίπλα σας, με υπεύθυνες εξειδικευμένες τεχνικές εγκατάστασης και ελέγχου, υπενθυμίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση των δικτύων στην επιχείρησή σας. Προετοιμάζει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήμματα, εστιατόρια, κάμπινγκ, γραφεία ταξιδίων, καντίνες, ώστε να υποδεχτούν τη νέα σεζόν εξοπλισμένα. Με ασύρματο ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραιοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquiti, ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2665-100-340 και στο enplonet.gr.
1: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: δίκτυο.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
2: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
1: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και?
1: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
0: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
0: πάλι ο Τάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
3: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
4: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28568.
5: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκης Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.

downstairs, no hope.

Όταν η νύχτα κατάπινε το σπίτι μας, μαζευόμασταν γύρω από το τραπέζι με τη φωτιά και ακούγαμε τον χρόνο να καίγεται. Μαζεύαμε τα δάκρυα ο ένας από τα μάτια του αλουνού προσεκτικά και σχεδιάζαμε τις νέες καταιγίδες που θα ζούσαμε λάμποντας.

0: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
0: Περιοδικό STEP. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό STEP έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937-857-59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodikostep.gr.
2: Ίσια δικαιώματα, της Μαρίας Τσιμά. Ένα έργο βασισμένο σε αληθινές ιστορίες γυναικών. Σκηνοθεσία Άρτεμις Αγαθοπούλου. Αυτή την Κυριακή, 3 Μαΐου στις 9, στο Θέατρο Φάους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6908-456-821. Σας περιμένουμε.
3: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος, στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
4: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Enplo 89,2.
1: Βρες πλυντήριο πιάτων Bosch 13 σερβίτσιων με σύστημα καλαθιών VarioFlex μόνο με 549 ευρώ και με δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλα τα πλυντήρια πιάτων Bosch, Neff και Pizzos σε σούπερ τιμές και με δώρο σερβίτσιο. Ηλεκτρονέτ.
2: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
4: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
3: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
4: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.

τρομάει το σκυλί. Αλάτι στην πληγή. Με αριθμούς μπορείς, χωρίς αυτούς εμείς.

Εν πλώ 89,2.

0: επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής, η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

χασίσει και δεν έχει χώρο η δικιά μου να κουμπίσει. Κόφτη γαμημένη τη στριφτοχειροτεχνία και λατίχο τείχο

ψήσει και δεν έχει χώρο η δικιά μου να κουμπίσει. Κόφτη γαμημένη τη στριφτοχειροτεχνία και λατίχο τείχο στις αυλές μου.

0: Radio.
1: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys. Στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
2: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937-857759.
3: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
4: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
3: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
4: Και?
3: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
3: Είσαι τρελός. Νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
4: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
3: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
1: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPlo.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
5: Ίσια δικαιώματα της Μαρίας Τσιμά. Ένα έργο βασισμένο σε αληθινές ιστορίες γυναικών. Σκηνοθεσία Άρτεμις Αγαθοπούλου. Αυτή την Κυριακή 3 Μαΐου στις 9 στο Θέατρο Φάους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6908-456-821. Σας περιμένουμε.
6: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.

0: Διπλό 89,2.
1: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
3: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκης Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί. Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650-28840.
4: Ίσια δικαιώματα. Της Μαρίας Τσιμά. Ένα έργο βασισμένο σε αληθινές ιστορίες γυναικών. Σκηνοθεσία Άρτεμις Αγαθοπούλου. Αυτή την Κυριακή 3 Μαΐου στις 9 στο Θέατρο Φάους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6908 456 821. Σας περιμένουμε.
5: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
6: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
7: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
8: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.
9: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
10: Περισσότεροι από 5.000 Αμερικανοί στρατιώτες θα εγκαταλείψουν τη Γερμανία. Χαμηλούς τόνους κρατάει η γερμανική κυβέρνηση. Ενώπιον του Ισραηλινού δικαστηρίου σήμερα, οι δύο ακτιβιστές από το Στουρλίσκο για τη Γάζα που συνελήφθησαν ανοιχτά της Κρήτης. Παγκόσμια ημέρα της ελευθερίας του τύπου σήμερα. Στην τελευταία θέση Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει η Ελλάδα σύμφωνα με τους ρεπόρτερ χωρίς σύνορα. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε τον αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να μοιάσει κι άλλο την παρουσία των Αμερικανικών στρατευμάτων στη Γερμανία πέραν του αριθμού που ήδη ανακοινώθηκε. Ο αριθμός θα μειωθεί πολύ πάνω από τους 5.000 στρατιώτες, δήλωσε ο Τραμπ ενώπιον δημοσιογράφων στην πολιτεία της Φλόριντα. Την Παρασκευή, το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας είχε διατάξει τη μερική απόσυρση στρατευμάτων από τη Γερμανία. Για τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί μέχρι σήμερα, μας ενημερώνει η Δήμητρα Κυρανούδη από το Βερολίνο.
11: Η γερμανική κυβέρνηση επιχειρεί να κρατήσει χαμηλούς τόνους. Ο Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριος στέλνει κατευναστικό μήνυμα λέγοντας ότι η στενή στρατιωτική συνεργασία με τις ΗΠΑ συνεχίζεται απρόσκοπτα και ότι η παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη και τη Γερμανία εξυπηρετεί τα συμφέροντα και των δύο πλευρών. Την ίδια ώρα, μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί η πληροφορία ότι η Ουάσιγκτον ενδέχεται να ακυρώσει την προγραμματισμένη για το 2026 εγκατάσταση αμερικανικών πυράβλων μεγάλου ελληνικού στόμαχοκ στη Γερμανία. Ειδικοί μιλούν για μια δραματική εξέλιξη για την αποτρεπτική ικανότητα της Γερμανίας και του ΝΑΤΟ απέναντι στη Ρωσία, καθώς πρόκειται για οπλικά συστήματα που θεωρούνται κομβικά για την ευρωπαϊκή ασφάλεια με εμβέλεια 2.500 χιλιόμετρων μέχρι τη Μόσχα. Γερμανοί αναλυτές λένε ότι η Ρωσία μπορεί να απειλήσει τη Γερμανία και το ΝΑΤΟ με πυράβλους που βρίσκονται στο Καλίνιγκραντ, όμως η Γερμανία χωρίς τις ΗΠΑ δεν έχει τα κατάλληλα όπλα για να απαντήσει. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
10: Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου σήμερα και σύμφωνα με την οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα, η Γερμανία υποχώρησε κατά τρεις θέσεις πέρυσι και βρίσκεται πλέον στη 14η θέση. Η οργάνωση επισημαίνει πως μόνο το 1% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε χώρες με καλή εντός εισαγωγικών κατάσταση των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Πρώτη παραμένει η Νορβηγία, ακολουθούμενη από τις κάτω χώρες και την Εσθονία, ενώ τελευταία είναι η Ερυθρέα. Στην πρώτη-τελευταία θέση βρίσκεται η Βόρεια Κορέα μπροστά από την Κίνα και το Ιράν. Η Ελλάδα κατέχει την 86η θέση στον κόσμο και την τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κύπρος είναι 80η στην παγκόσμια κατάταξη. Να αλλάξουμε θέμα. Μετά την παρεμπόδιση του στολίσκου με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα από το Ισραήλ στα νυχτά της Κρήτης, δύο από τους 175 ακτιβιστές μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ. Όπως ανακοίνωσε το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών το Σάββατο, ο Ισπανός Σαΐφ Αμπού Κεσέκ και ο Βραζιλιάνος Θιάγκο Άβυλα παραδόθηκαν στις Ισραηλινές αρχές και σήμερα εμφανίστηκαν ενώπιον Ισραηλινού δικαστηρίου. Το Ισπανικό Υπουργείο Εξωτερικών επέκρινε έντονα την ενέργεια των Ισραηλινών αρχών και τη χαρακτήρισε παράνομη. Από την πλευρά του, το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγορεί τους δύο ακτιβιστές για σχέσεις με την Ισλαμιστική Οργάνωση Χαμάς. Την ίδια ώρα θέση πήρε και το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, στυλιτεύοντας τη θέση της Ελλάδας. Περισσότερα θα ακούσουμε από την ανταποκρίτριά μας στην Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνο.
12: Για την Τουρκία, όπως αναφέρουν πηγές του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, αυτό που την ενόχλησε περισσότερο ήταν η παθητική στάση της Ελλάδας, όπως είπαν, απέναντι στο περιστατικό, ισχυριζόμενοι ότι η Ελλάδα αγνόησε τις διεθνείς της υποχρεώσεις σε ένα συμβάν που θεωρούν ότι έλαβε χώρα εντός της περιοχής της ευθύνης έρευνας και διάσωσης. Σε υψηλούς τόνους, οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι η Ελλάδα έπρεπε να είναι πιο ενεργή στη διαχείριση της κατάστασης και τονίζουν ότι η αντίδραση που επέδειξε η Ελλάδα στην περίπτωση αυτή δεν συνάδει με το διεθνές δίκαιο και τις υποχρεώσεις της. Δεδομένου λένε ότι το περιστατικό πραγματοποιήθηκε σε βάρος πολιτικών σκαφών που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια, αυτό φαίνεται ότι παραβιάζει τις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου, πρωτίστως λένε τη Σύμβαση των ΗΠΑ για το Δίκαιο της Θάλασσας. Οι ίδιες στρατιωτικές πηγές προχωρούν πιο πέρα, υποστηρίζοντας ότι οι επιλογές του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια δημιουργούν εντάσεις γύρω από το ζήτημα της θαλάσσιας δικαιοδοσίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Αυτή η στάση της Ελλάδας, ισχυρίζονται, επικρίνεται στην ελληνική κοινή γνώμη ως κάτι που επηρεάζει αρνητικά τις ευαίσθητες ισορροπίες στην περιοχή και ανοίγει το δρόμο στην αποδυνάμωση των αξιώσεων της Ελλάδας σχετικά με τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας σε διεθνές επίπεδο. Το περιστατικό αυτό με τον στολίσκο για τη Γάζα είναι πιθανό να αποτελέσει τώρα αφορμή για την Άγκυρα ώστε να προβάλλει νέες αξιώσεις απέναντι στην Ελλάδα, ύστερα και από την δυσαρέσκειά της για την επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
10: Εδώ το Deutsche Welle από τη Βόνα, ολοκληρώνουμε το δελτίο με άλλες ειδήσεις. Συνεχίστηκαν και χθες το βράδυ οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία. Σύμφωνα με πληροφορίες των Ουκρανικών αρχών, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ άλλοι πέντε τραυματίστηκαν στην Οδυσσό. Τα ρωσικά μη επανδρομένα αεροσκάφη χτύπησαν τόσο υποδομές του λιμανιού της πόλης, όσο και ιδιωτικές κατοικίες. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
13: Πολιτιστικές αναφορές με τον Σπύρο Μοσκόβου.
14: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Αίγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1828 και είχε μετρήσει 1082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα για να γίνουν αν ήθελαν τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων ανεγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκομοσία του στη Μητρόπολη της Αίγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκατελελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα, που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Αίγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Αίγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και αραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί τα σκεφαλάς των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων.

Enplo 89,2. Η Enplo Net, πάντα δίπλα σας, με υπεύθυνες εξειδικευμένες τεχνικές εγκατάστασης και ελέγχου, υπενθυμίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση των δικτύων στην επιχείρησή σας. Προετοιμάζει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήματα, εστιατόρια, κάμπινγκ, γραφεία ταξιδίων, καντίνες, ώστε να υποδεχτούν τη νέα σεζόν εξοπλισμένα. Με ασύρματο ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραιοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquiti, ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 65 100 340 και στο enplonet.gr.

0: κλασικό step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιώς. Τηλέφωνο 6945 856 888.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
3: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
4: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
5: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
4: Δεν έχουμε λεφτά.
5: Δεν έχουμε αμάξι.
4: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
5: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
3: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: Τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εφερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris@aromata.gr.
1: Η Enplonet, πάντα δίπλα σας, με υπεύθυνες εξειδικευμένες τεχνικές εγκατάστασης και ελέγχου, υπενθυμίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση των δικτύων στην επιχείρησή σας. Προετοιμάζει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήματα, εστιατόρια, κάμπινγκ, γραφεία ταξιδίων, καντίνες, ώστε να υποδεχτούν τη νέα σεζόν εξοπλισμένα. Με ασύρματο ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραιοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquiti, ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 65 100 340 και στο enplonet.gr.

0: 89,2. Ίσια δικαιώματα της Μαρίας Τσιμά. Ένα έργο βασισμένο σε αληθινές ιστορίες γυναικών. Σκηνοθεσία Άρτεμις Αγαθοπούλου. Αυτή την Κυριακή 3 Μαΐου στις 9 στο Θέατρο Φάους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6908 456 821. Σας περιμένουμε.
1: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.

0: εν πλώ 89,2.
1: Στο τρένο του θανάτου στα Τέμπη να φτάνουν στο τέλος τους, η ελπίδα για τον εντοπισμό αγνοωμένων χάνεται και το πένθος βαραίνει τη χώρα ολόκληρη.
2: Σκηνές αρχαίας τραγωδίας διαδραματίζονται από το πρωί στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας, όπου μετά την ταυτοποίηση των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, οι οικογένειες παραλαμβάνουν τις ορούς των δικών.

ο αριθμός των νεκρών είναι 57. Μέχρι στιγμής από τα δείγματα που έχει λάβει η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών έχουν ταυτοποιηθεί 36 νεκροί.

0: and Glow 89,2.
1: Πλυντήριο πιάτων Midea 10 σερβίτσιων με Hygiene Care Plus για πιστοποιημένη αποστήρωση μόνο με 449 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική. Και όλα τα πλυντήρια πιάτων Midea και Eskimo σε σούπερ τιμές και με δώρο σερβίτσιο. Ηλεκτρονέτ.
2: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650 25239.
3: Έχεις χάσει τον ύπνο?
4: Ακούς το ρεύους? Βλέπεις ιχνή?
3: Μυρίζεσαι εισβολής?
4: Μη χάνεις χρόνο. Κάλεσε τους COVID Busters.
5: Για υπαίθρια και αστικά, έντομα και τροκτικά, έρποντα ή βαδιστικά.
4: Για COVID και καθαρισμούς, άσε τη λύση στους ειδικούς.
5: COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος.
4: 6907-09-8630 και covidbusters.gr.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.
8: Ταινία δράσης, περιπέτειας, κομεντή ή και επιστημονικής φαντασίας, εσείς επιλέγετε. Σαν ταινία με τη Λιάνα Ντάπα κάθε Σαββατοκύριακο στις 5 με 7 το απόγευμα.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Λοιπόν, το ξαναπάω από την αρχή. Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ορίσατε στον αγαπημένο μας σταθμό NG Radio. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Σαν ταινία». Σήμερα Κυριακή 3 του Μάη και θα είμαστε μαζί μέχρι στις 7. Ελάτε, ελάτε εδώ μαζί να μπερδέψουμε παραμύθια με πραγματικότητες, αλήθειες με ψέματα. Και μιας και όλα ξεκινάνε από τη φαντασία, όλα γεννιόνται από μια ιδέα, άλλωστε όλα είναι μια ιδέα. Ελάτε εδώ με τον απογευματινό μας καφέ να πλάσουμε ιστορίες, σενάρια ζωής σαν

0: Να στείλω τα φιλιά μου και την αγάπη μου σε όλους εσάς που είστε συντονισμένοι εδώ στο μαγικό αέρα του ραδιοφώνου.
1: If I was you, I'd run. If I was you, I'd hide. If I...
0: Να στείλω τα φιλιά μου και την αγάπη μου εδώ στο σωμαράκι τον Νίκο. Ναι, Νίκο μου. Φοβερή ταινία, πραγματικά. Βλέπω έχουμε τις ίδιες προτιμήσεις στις ταινίες.

Πολλά πολλά φιλιά στην Ελένη. Να χαιρετήσω την αγαπημένη μας Λίδα. Γεια σου αγαπημένη μου Μυρτώ.

3 του Μάη, αγαπημένοι μου. Κυριακή, μια Κυριακή έτσι χειμωνιάτικη. Τα κάνει αυτά ο Μάης, έτσι. Δεν είναι και η πρώτη του φορά.

εδώ που τα λέμε δεν μας νοιάζει και πολύ, γιατί όσο νουπο έρχεται το καλοκαίρι. Πού θα πάει? Έρχονται και οι καλύτερες μέρες.

Αχ, τι να πω, τι να πω, δεν έχω λόγια. Όπως και όλη η χρονιά, και αυτός ο Μάης του 2026 κάνει crash test στις ικανότητές μας πάλι, στις δυνάμεις μας, στις αντοχές μας. Αν μη τι άλλο, καλό θα ήταν να το παλέψουμε έτσι.

άνθρωποι αγαπημένοι μου, έτσι για να το καταλαβαίνουμε για τον εαυτό μας πάνω απ' όλα, δεν μπορούν να αλλάξουμε τα λόγια. Ό,τι και να πούμε, ό,τι και να γράψουμε, ό,τι και να φωνάξουμε.

αλλάζουμε όταν το θελήσουμε εμείς. Και αυτό αυτές τις στιγμές που αισθανόμαστε άβολα, που βλέπουμε ότι είμαστε σε αντίέξοδο, πρέπει να βρούμε έναν άλλο δρόμο. Τότε υπάρχει ευκαιρία να αλλάξουμε.

0: Radio.
1: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
3: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
3: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.

όλα μπερδεμένα αυτό το Μάιο, αγαπημένοι μου, αλλά σε αυτό το σύμπαν, σε αυτή τη διάσταση που ζούμε, τίποτα δεν είναι μπερδεμένο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Όλα έχουν το λόγο τους. Και πάμε στο επόμενο κομμάτι που είναι από τα αγαπημένα μου, το αφιερώνω.

καινούργια εβδομάδα ξεκινάει αύριο. Με προσοχή, παιδιά, έτσι, με υπομονή, με ανοχή, με ψυχραιμία πάνω απ' όλα. Προσέχουμε τα λόγια μας. Γιατί αυτό που λέμε, που θα πούμε, που λέμε αυτές τις μέρες, έχει ιδιαίτερη σημασία και βάρος.

γενικά αυτό το Μάιο και αυτή την εποχή. Ας αφήσουμε στην άκρη τον έλεγχο. Και ας αφήσουμε με ειρήνη ό,τι είναι να φύγει, να φύγει, να περάσει.

Λοιπόν, και επί τη ευκαιρία, η ταινία Michael είναι ονειρική. Έτσι αξίζει να πάμε να τη δούμε. Έτσι και μόνο αυτός η μουσική που ακούμε, που γεμίζει τα αυτιά μας, την ψυχή μας. Και πάμε έτσι σε ένα αγαπημένο κομμάτι, επί τη ευκαιρία της ταινίας.

0: Τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ρις@aromata.gr.
1: Ίσια δικαιώματα της Μαρίας Τσιμά. Ένα έργο βασισμένο σε αληθινές ιστορίες γυναικών. Σκηνοθεσία Άρτεμις Αγαθοπούλου. Αυτή την Κυριακή 3 Μαΐου στις 9 στο Θέατρο Φάος. Τηλέφωνο κρατήσεων 6908 456 821. Σας περιμένουμε.
2: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937 857759.
3: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
4: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: δικό σου. Σβήνεις τα φώτα.
1: Εδώ είμαστε. Αν νομίζετε ότι είστε σε άλλη εκπομπή λόγω του κομματιού, κάνετε λάθος.
0: Ψάχνεις για βοήθεια.
1: Και μόλις περάσαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής σαν ταινία,

0: στο ματιό.
1: Παρουσιάζει επιμελείται η Λιάνα Ντάπα. Το κομμάτι είναι soundtrack εποχής, soundtrack του μήνα, soundtrack των

Τεχνική τεχνολογική επιμέλεια Τάσος Περόγλου. Να στείλω τα φιλιά μου και την αγάπη μου στους σταθμούς των FM που αναμεταδίδουν την εκπομπή Ανά την Ελλάδα. Πολλά πολλά φιλιά στον αγαπημένο μας Ενπλό. Στους 89,2 εκεί στο νομό Θεσπρωτείας. Την αγάπη μας παιδιά, πολλά πολλά φιλιά στον αγαπημένο μας, στο αγαπημένο μας Καστελόριζο στους 104,3. Και την αγάπη μας στη Σύρο, εκεί στις πανέμορφες Κυκλάδες, από το Αιγαίο Live στους 95,8.

Και πάμε να περάσουμε στον μαγικό κόσμο της 7ης τέχνης, στον κόσμο του σινεμά. Όσο και να προσπαθούν τώρα τελευταία έτσι να το χαλάσουν το πράγμα, βρε παιδί μου. Αλλά είπαμε, είναι η εποχή. Μεγάλο μπέρδεμα η εποχή μας.

Λοιπόν, σήμερα θα πούμε για την ταινία «Ο διάβολος φοράει Πράντα», νούμερο 2, το sequel του... της ταινίας του 2006, The Devil Wears Prada, 20 χρόνια μετά λοιπόν. Κομεντί σε σκηνοθεσία David Frankel. Πρωταγωνιστούν το ίδιο team, Meryl Streep, Emily Blunt, Anna Hathaway και Stanley Tucci.

Με λίγα με λίγα λόγια λοιπόν, στο Διάβολος φοράει πράντα 2, στους μοντέρνους δρόμους της Νέας Υόρκης και στα κομψά γραφεία του περιοδικού Runway, η Μιράντα Πρίστλι, μεγάλη Μιράντα Πρίστλι, λίγο πριν τη συνταξιοδότησή της, ενώνει τις δυνάμεις της με την Άντι Σάξ για να αντιμετωπίσει την Έμιλι Τσάρλτον, την πρώην βοηθό που πλέον έχει γίνει αντίπαλος.

πίσω στο 2006, την τελευταία φορά που είδαμε τη Μιράντα, την οποία υποδίαιται η Μέριλ Στρίπ, ήταν στο απόγειο της δύναμής της, είχε τον απόλυτο έλεγχο του εκδοτικού της φέουδου και ήταν η βασική φωνή στον κόσμο της υψηλής ραπτικής. Αντισάξ τώρα η Άννα Χαταχάταουέι, η πρώην βοηθός της και επίδοξη πραγματική δημοσιογράφος, έτσι, σοβαρή δημοσιογράφος όπως λέμε. Είχε αγανακτήσει με την κακομεταχείριση της Μιράντας, από την κακομεταχείριση πετάει το κινητό της που χτυπούσε μέσα σε ένα συντριβάνι στο Παρίσι και μη κοιτάζοντας ποτέ πίσω έφυγε έτσι απλά στο τέλος της ταινίας. Έλα μου ντεπώ όμως, οι καιροί αλλάζουνε. 20 χρόνια μετά η Άντι είναι μια αξιοσέβαστη συγγραφέας με ένα έγκριτο έντυπο και γενικά ευτυχισμένη στη ζωή της. Έλα μου ντε όμως που απολύεται και μαζί με την υπόλοιπη ομάδα της ακριβώς τη στιγμή που πρόκειται να λάβει ένα βραβείο για τη δουλειά της. Έτσι λοιπόν σύντομα βρίσκεται να παρασύρεται πίσω στο γρήγορο κόσμο της μόδας μετά από πρόσκληση του μεγάλου αφεντικού του runway του Irv Ravage.

Έχουμε μέσα στην ταινία Lady Gaga, Heidi Klum και John Batiste. Η Lady Gaga έχει και τρία, μου φαίνεται, κομμάτια μέσα στην ταινία, τρία soundtrack. Όπως και στην πρωτότυπη ταινία υπάρχουν ατάκες, πολλές ατάκες άξιες για μέμα.

Για άλλη μια φορά τα σκηνικά, το Hampton στο Μιλάνο, ένα μετασκευασμένο brownstone στη Νέα Υόρκη, είναι καθηλωτικά και εμπνευσμένα. Ναι, γι' αυτό θα πάμε να το δούμε έτσι. Έχουμε τα κουστούμια, τα κοστούμια που αποτελούν οπτική πανδεσία. Υπάρχει ακόμα και μια αναπαράσταση του διαβόητου πλέον κεραμιδί πουλόβερ της Άντι.

IMDb η ταινία έχει 6,9 βαθμολογία. Σε όσους άρεσε η πρώτη ταινία θα αρέσει και αυτή.

Η πρώτη ταινία λοιπόν του 2006 ήταν μια ταινία για τη διερεύνηση της εργασιακής εξουσίας και το τι χρειάζεται για να πετύχει κάποιος σε μια βιομηχανία που είναι ουσιαστικά ένας κλειστός κήπος. Το sequel τώρα, το 2026, είναι μια καυστική ταινία, είναι μια καυστική εξέταση του τρέχοντος εκδοτικού τοπίου. Εξετάζει θέματα όπως το ποιος επιτρέπεται να έχει επιρροή και ποια είναι η θέση των μέσων ενημέρωσης στην κοινωνία γενικά.

έχουμε μέσα στην ταινία και τις εμφανίσεις της Lucy Liu και του Justin Theroux ως δισεκατομμυριούχοι πρώην σύζυγοι. Ο BJ Novak εμφανίζεται δίνοντας την καλύτερη εντύπωση. Kenneth Branagh είναι υποαξιοποιημένος ως ο στοργικός μουσικός σύζυγος της Miranda.

Λοιπόν, με λίγα λόγια, η ταινία παραμένει ανάλαφρη. Είχε μία μεταξύ Στριπ και Hathaway, είναι εκεί και ακόμη πιο στιβαρή. Ο Stanley Tucci και η Emily Blunt εξακολουθούν να κλέβουν την παράσταση στις σκηνές τους και θα έχουμε, και ναι, θα έχουμε ατάκες από την ταινία και για άλλα 20 χρόνια. Μια ταινία που παραδίδει μαθήματα στυλ.

ταινία που δεν αφορά τόσο τη μόδα στο επίπεδο της εντύπωσης και της επίδειξης, αλλά την απειλούμενη δημιουργικότητα και τη δολοφονία του ταλέντου και της μεθοδικής εργασίας στην εποχή των συγχωνεύσεων, των περικοπών και των πολιτιστικών εκπτώσεων. Ναι, αγαπημένοι μου.

0: 2.
1: Electronet. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Τώρα, με κάθε πλυντήριο πιάτων 389 ευρώ και άνω, δώρο σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
0: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
2: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιώς. Τηλέφωνο 6945-856-888.
0: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28568.

Και πάμε τώρα σε μια animated ταινία, στο γνωστό μας Super Mario Galaxy, η ταινία. Λοιπόν, και το σκεφτόμουν αυτό το Super Mario, γιατί στην εποχή μας λείπουν τεχνίτες, βρε παιδί μου. Αυτοί που τα καταφέρνουν, που καταφέρνουν να φτιάχνουν, να φτιάχνουν. Οι μάστορες, με άλλα λόγια.

Super Mario Galaxy λοιπόν, όπου ο Μάριο και ο Λουίτζι μαζί με την πριγκίπισσα Peach ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία. Εκεί θα γνωρίσουν την πριγκίπισσα Ροζαλίνα και θα έρθουν αντιμέτωποι με τον βασιλιά Μπάουζερ και το γιο του. Σε σκηνοθεσία Άωρον Χόρβαθ, Μάικλ Τζλένκ. Στις φωνές είναι ο Κρις Πράτ, Τσάρλι Ντέι, Άνια Τέιλορ Τζόι και Τζακ Μπλακ. Ένα απολαυστικό sequel που με ιδανικό τρόπο επεκτείνει το σύμπαν του Super Mario Bros.

μια ταινία πραγματικά διασκεδαστική και καταιγιστική που δεν αφήνει παράπονα. Ταινία μια χαρά, πολύχρωμη, καλοδουλεμένη, τεχνικά άρτια.

πορεία λοιπόν του Super Mario Bros. Movie στο παγκόσμιο box office ήταν μια ευχάριστη έκπληξη που δεν την περίμεναν ούτε και τα πιο αισιόδοξα στελέχη των Nintendo, Illumination και Universal Pictures.

από τους νέους χαρακτήρες που έχει η ταινία. Έχουμε τον αξιολάτρευτο Γιώση. Την πριγκίπισσα Ροζαλίνα. Η προσθήκη της Ροζαλίνα είναι καταλυτική για την πλωτική της ταινίας. He never did quite what you told him to. Και τον Fox McCloud.

Λοιπόν, από την πρώτη στιγμή της ταινίας, η ταινία τρέχει με φρενήρι ρυθμό, με πολύ γρήγορο ρυθμό, γεμάτη δράση, πτώσεις, εκρήξεις και διαστημικές περιπέτειες. Το animation της Illumination γεμίζει κάθε καρέ με στοιχεία από τα παιχνίδια, από τα games, δημιουργώντας έτσι μια εμπειρία που θυμίζει άμεση μεταφορά του Super Mario Galaxy στη μεγάλη οθόνη. Αυτός ο οπτικός πλούτος είναι και το μεγαλύτερο όπλο της ταινίας.

Λοιπόν, Μάιος. Λοιπόν, έχουμε το Μάιο πάντα για το Φεστιβάλ Κανών που θα ξεκινήσει στις 12 Μαΐου του 2026. Έτσι, στις Κάνες στη Γαλλία, εκεί στην Κρουαζέτ. Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής είναι ο σκηνοθέτης Παρκ Τσανγκούκ. Εβδομήντα 21ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου λοιπόν των Κανών. Η διοργάνωση περιλαμβάνει 21 ταινίες που θα διεκδικήσουν το χρυσό Φοίνικα.

Βετεράνοι δημιουργοί επιστρέφουν με πολύ αναμενόμενες ταινίες που και πρωτοεμφανιζόμενοι από όλο τον κόσμο και δοκιμάζουν την τύχη τους στα μεγαλύτερο φεστιβάλ του κόσμου. Κρατάει πολλά πολλά χρόνια, πάνω από μισό αιώνα αυτή η κολόνια. Hey, 79 χρόνια. Hey.

Έχει ήδη ανακοινωθεί το επίσημο πρόγραμμα της διοργάνωσης για το 2026. Αναμένονται ωστόσο και επιπλέον τίτλοι που θα ανακοινωθούν στις επόμενες μέρες μέχρι την έναρξή του.

Λοιπόν, στις ημέρες τις επόμενες εκπομπές θα αφιερώνουμε και λίγη ώρα για το φεστιβάλ αυτό. Με αυτή τη, με μεγάλη ιστορία, φεστιβάλ με μεγάλη ιστορία.

Οι φετινές συμμετοχές έφτασαν στις 2.491 παρακαλώ από 141 χώρες, από 141 χώρες. Πέντε γυναίκες σκηνοθέτες διεκδικούν το Χρυσό Φοίνικα, πέρσι ήταν 6. Από τις 21 ταινίες στο επίσημο διαγωνιστικό τμήμα 11 δημιουργοί διεκδικούν για πρώτη φορά το Χρυσό Φοίνικα.

Και κάπου κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής σαν ταινία. Ανανεώνω το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατοκύριακο 5 με 7. Εύχομαι σε όλους καλή συνέχεια στην Κυριακή μας, καλή καινούρια εβδομάδα, έτσι, με προσοχή, με αγάπη, φως και χαρά και δύναμη. Σας αγαπώ πολύ, πολύ, πολύ, πολύ. Είστε μοναδικοί και ανεπανάληπτοι.

0: En Plo 89,2. Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί. Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
1: Η EnPlo.net, πάντα δίπλα σας, με υπεύθυνες εξειδικευμένες τεχνικές εγκατάστασης και ελέγχου, υπενθυμίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση των δικτύων στην επιχείρησή σας. Προετοιμάζει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήματα, εστιατόρια, κάμπινγκ, γραφεία ταξιδίων, καντίνες, ώστε να υποδεχτούν τη νέα σεζόν εξοπλισμένα. Με ασύρματο ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραιοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquiti. Ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2665-100-340 και στο enplonet.gr.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Ενπλό 89,2. Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
1: Ίσια δικαιώματα, της Μαρίας Τσιμά. Ένα έργο βασισμένο σε αληθινές ιστορίες γυναικών. Σκηνοθεσία Άρτεμις Αγαθοπούλου. Αυτή την Κυριακή, 3 Μαΐου στις 9, στο Θέατρο Φάους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6908 456 821. Σας περιμένουμε.
2: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Είδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 2.
1: Βρες πλυντήριο πιάτων Bosch 13 σερβίτσιων με σύστημα καλαθιών Vario Flex μόνο με 549 ευρώ και με δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλα τα πλυντήρια πιάτων Bosch, Neff και Pizzos σε σούπερ τιμές και με δώρο σερβίτσιο. Ηλεκτρονέτ.
2: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και Πολιτιστικό Σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

0: πάρουμε καινούρια.
1: Και
0: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας βλέπεις.
1: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
0: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
1: πάλι ο Τάσιος έσωσε.
0: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 650 29 451.
2: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
3: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 2. Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr. Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
1: Έχει σηκώπεδο, αγρό και έγινε η βλάστηση βουνό. COVID Busters και καθάρισες. Τώρα με νέα υπηρεσία καθαρισμού. Χορτοκοπή οικοπαίδων και αγρών από επαγγελματίες του είδους με σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. covidbusters.gr 690 70 98 630.
2: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκηθες Πρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.

0: Enclo 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
3: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την

0: Ηλεκτρονέτ! Ηλεκτρονέτ! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique! Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Ηλεκτρονέτ! Σχέση εμπιστοσύνης.
1: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ηγουμενίτσα.
2: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493.

Καθώς η νύχτα απλώνεται και το φως χάνεται, οι ψυχές μας ταξιδεύουν. Καλώς ήρθατε στον καθρέφτη της νύχτας, εκεί όπου η μουσική μιλάει και η ψυχή γλιστρά πέρα από το προφανές. Σε ένα κόσμο χωρίς σύνορα, όπου τα λόγια και οι ήχοι γίνονται ένα ονειρικό περιβάλλον που αποκαλύπτεται μέσα στη νύχτα. Μια διάβγεια που φωτίζει την ψυχή.

Γεια σας φίλοι και φίλες, Κυριακή και ξεκινάει ακόμα ένα μουσικό μας ταξίδι 11 με 1 από τον Emplo FM στους 89,2 και από τη σελίδα του σταθμού emplofm.gr. Για σήμερα ξεκινήσαμε με τους Soft Machine και το Pants to the Fall Mode. Είναι ο ήχος που έχουν οι Soft Machine σήμερα, καθώς πρόκειται για μια καινούργια παραγωγή. Και αυτό σηματοδοτεί ότι σήμερα θα ακούσουμε σχετικά καινούργιες κυκλοφορίες, πρόσφατες εννοώ, από το 2000 και μετά, όχι δεν υπάρχουν κάτι πιο πριν, αλλά και φετινές. Επίσης θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα πραγματάκι που έγραψε φίλη μας η Έλληνα Νερβού και το διάβασα σήμερα με αφορμή ένα χορό γερόντων σε ένα άλωνι. Μέσα σε ρήπια, σε καταχνιά, μέσα στην γκρίζα πέτρα βρίσκει η ζωή ρυθμό, φωνή και συνεχίζει.

από τις εκλεκτές όπως πάντα εκδόσεις της δισκογραφικής ECM, που ειδικεύεται κατά κάποιο τρόπο σε τέτοιου είδους μουσική, με καλλιτέχνες όπως ο Στέφαν Μίκους, ακόμα και η δικιά μας η Ελένη Καλαΐντρου. Ακούσαμε το My Song από το κουαρτέτο που αποτελούσαν ο Keith Jarrett, ο Γιάννη Κάρμπαρεκ, ο Paul Danielson και ο John Christensen. Σήμερα θα έχουμε τη χαρά να ξαναδιαβάσουμε μαζί με τη Γιάννα Κούλα και τη Λούλα τη Γρυπαίου ένα καινούργιο πακέτο μικροδιηγημάτων της φίλης μας της Χαράς Ποιητήδου. Θα ξεκινήσουμε με ένα κομμάτι του Yom και του Van Glee, το Underground Storm, και θα συνεχίσουμε με τις ιστοριούλες και μουσική.

Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας άνθρωπος. Εκείνη τη νύχτα που δεν βγήκε έξω, ένιωσε ότι συρρυκνωνόταν και μάλιστα του ήταν αδιάφορο. Κυρίως επειδή μαζί του συρρυκνωνόταν και το σπίτι του, ώστε δεν υπήρχε πρόβλημα.

0: The Rhythm Alchemy από την ομάδα Kayvan Tsemirani, αν το διαβάζω σωστά. Ένα πραγματικό μπλέξιμο και ανακάτεμα ρυθμών, κλιμάκων, μουσικών που ενώνουν Ανατολή και Δύση, ακριβώς έτσι. Ας δούμε όμως με τον άνθρωπό μας τι γίνεται.
1: Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας άνθρωπος. Εκείνη τη νύχτα κλείδωσε και πέταξε το κλειδί στον κήπο. Επειδή έφευγε εντελώς. Πολλοί άνθρωποι φεύγουν εντελώς, τόσο που δεν το παρατηρούμε. Το καταλαβαίνουμε σκαλίζοντας τα χώματα. Βρίσκουμε συχνά κλειδιά. Όχι κοντά σε εξώπορτες, αλλά σε άσχετα σημεία του κήπου. Είναι προφανές ότι πετάχτηκαν εκεί.

0: Death Cults από τους Dead Can Dance. Συνεχίζουμε με την ιστορία μας.
1: Εμπλό 89,2.
2: Ήρθα τα χέρια της, αλλά και άλλα σημεία του σώματός της να γίνονται διάφανα. Κυρίως όταν ελισσόταν ανάμεσα στα κλισέ που είχε πλύνει και τώρα κρέμονταν σε σκοινιά στο δωμάτιο για να στεγνώσουν ως το επόμενο πρωί. Καθώς συνέχιζε να διαφανίζεται, είχε το εξής ερώτημα. Αν γίνουν διάφανα τα μάτια της, θα μπορούσε να βλέπει? Ή πάβοντας να κοιτά, θα χάνε και το βλέμμα της?

0: ήταν η Ουπαπαγιάμα στο Mystic Horse of Memory, κομμάτι του 2026, τον περασμένο μήνα κυκλοφόρησε, όπως και το προηγούμενο, το Denka Dance που ακούσαμε, το οποίο έχει ηχογραφηθεί στην Επίδαυρο. Είναι γνωστή κατά κάποιο τρόπο η αγάπη, η λατρεία θα έλεγα, των Denka Dance για ηχογραφήσεις και παρουσιάσεις σε χώρους, τέτοιους χώρους πολιτισμού με ιστορία πίσω τους.
1: Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας άνθρωπος. Ένα πρωί αποφάσισε να μπει μέσα στη ζωή του. Τα κλειδιά που είχε στη τσέπη του δεν φάνηκαν κατάλληλα. Πήρε κάτι άλλο. Ύστερα κάτι τρίτο. Δοκίμασε όλα τα κλειδιά που είχε στο σπίτι. Δεν τέριαζαν.
2: Σκέφτηκε να τα παρατήσει. Αλλά ξαφνικά θυμήθηκε τα κλειδιά που είχε δει να γυαλίζουν στον κήπο. Γεμάτος ελπίδα τα δοκίμασε. Έτσι όμως, και χωρίς να το ξέρει, μπήκε στη ζωή κάποιου άλλου.

0: Okay, All Right από τους Magic Castles. Και αυτή η κυκλοφορία ήταν φετινή του 2026.
1: Μια φορά και ένα καιρό, μια φορά και ένα καιρό ήταν ένας άνθρωπος. Δεν το ξέρε όμως ότι ήταν. Και έτσι στεκόταν σε μια μεριά αδιάφορη. Μερικές φορές ξεχνάνε να σου πούνε τα πιο στοιχειώδη πράγματα.

0: κάναμε μια σχετικά ρίχη βουτιά στο παρελθόν και από το 1990 ήταν η Mazzy Star στο Sea Hanks Brightly.
1: Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας άνθρωπος. Ήταν πολύ καλός στις επισκευές και όλη η γειτονιά τον εκτιμούσε γι' αυτό. Ένα πρωί όμως του έκοψαν την καλημέρα. Τον είχαν δει να χαλάει κάτι για να το επισκευάσει μετά. Αυτό για κάποιο λόγο τους ήρθε βαρύ.

0: Love Will Save You από τους Swans, κυκλοφορία του 2017. Λέω τρεις κυκλοφορίες συνήθως, όπως το θυμάμαι δηλαδή, γιατί οι φίλοι μου είπαν ότι θα θέλανε να έχουν μια καλύτερη εικόνα, τη χρονική δηλαδή, του ποιας εποχής είναι το κάθε μουσικό κομμάτι που ακούγεται.
1: Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας άνθρωπος. Ήταν συνέχεια ενθουσιασμένη, αλλά δεν της ερχόταν καμιά ιδέα. Προσπάθησε αρκετά. Διαπίστωσε όμως ότι δεν γινόταν τίποτα. Αφού λοιπόν δεν μπορούσε να ζήσει, έγινε οπαδός.

0: Ίσια δικαιώματα της Μαρίας Τσιμά. Ένα έργο βασισμένο σε αληθινές ιστορίες γυναικών. Σκηνοθεσία Άρτεμις Αγαθοπούλου. Αυτή την Κυριακή 3 Μαΐου στις 9 στο Θέατρο Φάους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6908 456 821. Σας περιμένουμε.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
3: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως

0: κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound, Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
1: Βρες πλυντήριο πιάτων Midea 10 σερβίτσιων με Hygiene Care Plus για πιστοποιημένη αποστήρωση μόνο με 449 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική. Και όλα τα πλυντήρια πιάτων Midea και Eskimo σε σούπερ τιμές και με δώρο σερβίτσιο. Ηλεκτρονέτ.
2: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-0-25-239.
3: Η Enplonet, πάντα δίπλα σας, με υπεύθυνες εξειδικευμένες τεχνικές εγκατάστασης και ελέγχου, υπενθυμίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση των δικτύων στην επιχείρησή σας. Προετοιμάζει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήματα, εστιατόρια, κάμπινγκ, γραφεία ταξιδίων, καντίνες, ώστε να υποδεχτούν τη νέα σεζόν εξοπλισμένα. Με ασύρματο ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραιοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquiti, ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 65 100 340 και στο enplonet.gr.

0: Holy cow. All them witches live on K.
1: Ήταν οι All Them Witches στο κομμάτι τους Blunt and Sand, Milk and Endless Waters, από μια live εμφάνισή τους στο KEXP, στο KEXP το στούντιο το 2018. Φαίνεται ο δυναμισμός που έχει ένα group όταν παίζει live, ακόμα και να μην είμαστε σε συναυλία. Μια live ηχογράφηση μας δίνει αυτό το κλίμα και είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ εμένα προσωπικά.
2: Μια φορά και ένα καιρό ήταν ένας άνθρωπος. Έτρεχε με τη βάρκα του πέρα δόθε πάνω στη θάλασσα. Δεν του άρεσε καθόλου, ήταν υποχρεωμένος να το κάνει. Ήξερε πως αποτελεί μια ωραία εικόνα για τους άλλους.

0: Mystic Eye, συγγνώμη, Cosmic Eye. Ήταν το κομμάτι που κυκλοφόρησαν πριν 2 χρόνια, η Daughter of the Vine. Και πάμε στην τελευταία μας ιστοριούλα για αυτόν τον άνθρωπο.
1: Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας άνθρωπος.
2: Όταν σηκώθηκε και έφυγε, δεν έμεινε κανένας.

Άλλο ένα δυνατό live ηχογραφημένο στο Studio Key EXP το 2016. Ήταν οι TOCs στο Sticky Hulks. Και καιρός είναι για μια καλή βουτιά στο παρελθόν.

Still You Turned Me On από τους Emerson, Lake and Palmer, πέντα πόσα χρόνια πριν, το 1973. Συντρισμένους σας έχω σε αυτές τις βουτιές στην εκπομπή μας, μια και τα μουσικά ταξίδια δεν γνωρίζουν, πώς να το πω τώρα, ούτε σύνορα ούτε χρόνο. Κάποια κομμάτια υπάρχουν και μένουν μέσα μας επειδή μας αρέσουν. Χαίρομαι που ακούω, έστω και από δεύτερο ή το χέρι, ότι υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά τους αρέσει αυτή η εκπομπή και τους αρέσει η επιλογή των μουσικών, και δεν μιλάω για τους φίλους και τις φίλες μου προσωπικά. Μιλάω για ανθρώπους που έχουν και από το ραδιόφωνο και κυρίως γύρω στην Ιγουμενίτσα. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Θα ήθελα και τις γνώμες σας και τα μηνύματά σας, είτε στο σταθμό αν ακούτε από το ίντερνετ, είτε και με κάποιο μήνυμα στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook. Πάντα αυτή η επικοινωνία είναι ευπρόσδεκτη.

Morphine στο Rope on Fire από το 2000 αυτή η κυκλοφορία. Πάντα μου άρεσε πάρα πολύ η γεωγραφία. Φαντάζομαι ότι αυτή η προσήλωσή μου στις φορές που πηγαίνει ερχόμασταν Αθήνα και χωριό στην Ήπειρο, στο τοπίο αυτό το φοβερό με τις χαράδρες, τα βουνά, τις κορυφές, τα ποτάμια, τις λίμνες, μου είχε προκαλέσει, μου είχε δημιουργήσει ένα έντονο ενδιαφέρον και αγαπούσα πάρα πολύ τη γεωγραφία και τους χάρτες και όλα αυτά. Και βεβαίως και τις περίεργες ιστορίες. Γιατί τα λέω αυτά. Εξαιτίας αυτής της αγάπης μου, τυχαίνει να παρακολουθώ στο Facebook την ομάδα «Η γεωγραφία είναι πολύ cool», με πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες και απίθανες ιστορίες. Μια τέτοια απίθανη ιστορία λοιπόν θα σας διηγηθώ μετά το επόμενο τραγουδάκι.

Shapes Unravel από τους Arboria Walker Dead Birds από Σκανδιναβία πλευρά, πριν κανένα δίμηνο χοντρικά κυκλοφόρησε αυτό το πράγμα. Η ιστορία μας λοιπόν. Η νήσος Τρουλέν είναι μια μικρή φλάτα κατοίκητη ξέρα στον Ινδικό ωκεανό, 350 χιλιόμετρα ανατολικά της Νέας Δαγκασκάρης. Ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο όλοι και όλοι. Το 1761 βλέπετε να βάγισε και ένα γαλλικό καράβι που μετέφερε πάνω από 1000 σκλάβους από τη Μαδαγκασκάρη προς το Μαυρίκιο. Και δεν το λες και πολύ φιλόξενο μέρος για να βρεθείς ναυαγός, ούτε ανθρώπους έχει, ούτε ζώα, ούτε ιδιαίτερη βλάστηση, ούτε μια σκιά ρε παιδί μου να ξεποστάσεις, ούτε χώρο να πλώσεις τα ποδαράκια σου που λέει ο λόγος. Είσαι εσύ και το τίποτα. Κι όμως, σε πρώτη φάση κάπως τα κατάφεραν και δεν απελπίστηκαν όσοι σώθηκαν από τα κύματα. Μάλιστα μάζεψαν σιγά σιγά κομμάτια ξύλου και ό,τι άλλο μπόρεσαν να σώσουν από το ναυάγιο και έφτιαξαν μια βάρκα σχεδία με σκοπό να απεγκλωβιστούν από το νησί και να επιστρέψουν στον πολιτισμό.

Progresso, μια ολόφρεσκη παραγωγή από τους Laurel Meets the Obsolete. Αν νομίζετε τώρα, συνεχίζουμε την ιστορία, είχα μείνει στη σχεδία έτσι. Αν νομίζετε τώρα ότι όλοι μαζί και πλήρωμα και οι Μαλγάσοι ανέβηκαν αγκαλιασμένοι στη σχεδία και βγήκαν στο ανοιχτό πέλαγος και τελικά σώθηκαν, δυστυχώς κάνετε λάθος. Οι Γάλλοι ναύτες είπαν στους σκλάβους: καθυστέσεις εδώ και μην αγχώνεστε, θα πάμε εμείς και θα φέρουμε βοήθεια. Ανέβηκαν στη σχεδία, τους παράτησαν και έφυγαν. Πίσω στο νησάκι είχαν μείνει μεταξύ καμιά 80 άνθρωποι, άντρες, γυναίκες και παιδιά. Όταν με τα πολλά οι ναύτες έφτασαν μίσο στη Μαδαγασκάρη από όπου είχαν ξεκινήσει, ενημέρωσαν τους ανώτερους τους για την κατάσταση και για τον κόσμο που είχε αποκλειστεί στην ίσο Τρουλέν, αλλά κανείς δεν ψήθηκε να ασχοληθεί και να τους σώσει. Άλλωστε σκλάβοι ήταν, φαντάζομαι δεν τους υπολόγιζαν καν ως ανθρώπινες ψυχές.

από το 2019 ήταν η Vic, η Villagers of Oyana City, στο κομμάτι τους Millennium Blues. Τελειώνει, παιδιά, ο χρόνος. Θα σας αφήσω με ένα χορταστικής χρονικής διάρκειας κομματάκι, ένα 8 λεπτό κομμάτι, ξανά από τους Magic Castles που τους ακούγαμε και πριν. Μου κόλλησε το όνομά τους, μου έφερε περίεργες εικόνες, στο κομμάτι τους Mall People. Καλό βράδυ και τα λέμε την άλλη Κυριακή. Γεια σας!

0: ίδιο. Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το Ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr. Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651 0 68 493.
1: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
2: Τηλεφωνεί στο Δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
3: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
4: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
3: Δεν έχουμε λεφτά.
4: Δεν έχουμε αμάξι.
3: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
4: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
2: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς στο Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
7: Περισσότεροι από 5.000 Αμερικανοί στρατιώτες θα εγκαταλείψουν τη Γερμανία. Χαμηλούς τόνους κρατάει η γερμανική κυβέρνηση. Ενώπιον Ισραηλινού δικαστηρίου σήμερα οι δύο ακτιβιστές από το Στολίσκο για τη Γάζα που συνελήφθησαν ανοιχτά της Κρήτης. Παγκόσμια ημέρα της ελευθερίας του τύπου σήμερα. Στην τελευταία θέση Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει η Ελλάδα σύμφωνα με τους ρεπόρτερ χωρίς σύνορα. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε τον αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να μοιάσει κι άλλο την παρουσία των Αμερικανικών στρατευμάτων στη Γερμανία πέραν του αριθμού που ήδη ανακοινώθηκε. Ο αριθμός θα μειωθεί πολύ πάνω από τους 5.000 στρατιώτες, δήλωσε ο Τραμπ ενώπιον δημοσιογράφων στην πολιτεία της Φλόριντα. Την Παρασκευή, το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας είχε διατάξει τη μερική απόσυρση στρατευμάτων από τη Γερμανία. Για τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί μέχρι σήμερα, μας ενημερώνει η Δήμητρα Κυρανούδη από το Βερολίνο.
8: Η γερμανική κυβέρνηση επιχειρεί να κρατήσει χαμηλούς τόνους. Ο Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους στέλνει κατευναστικό μήνυμα λέγοντας ότι η στενή στρατιωτική συνεργασία με τις ΗΠΑ συνεχίζεται απρόσκοπτα και ότι η παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη και τη Γερμανία εξυπηρετεί τα συμφέροντα και των δύο πλευρών. Την ίδια ώρα, μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί η πληροφορία ότι η Ουάσιγκτον ενδέχεται να ακυρώσει την προγραμματισμένη για το 2026 εγκατάσταση αμερικανικών πυράβλων μεγάλων βεληνικού Tomahawk στη Γερμανία. Ειδικοί μιλούν για μια δραματική εξέλιξη για την αποτρεπτική ικανότητα της Γερμανίας και του ΝΑΤΟ απέναντι στη Ρωσία, καθώς πρόκειται για οπλικά συστήματα που θεωρούνται κομβικά για την ευρωπαϊκή ασφάλεια με εμβέλεια 2.500 χιλιόμετρων μέχρι τη Μόσχα. Γερμανοί αναλυτές λένε ότι η Ρωσία μπορεί να απειλήσει τη Γερμανία και το ΝΑΤΟ με πυράβλους που βρίσκονται στο Καλίνιγκραντ, όμως η Γερμανία χωρίς τις ΗΠΑ δεν έχει τα κατάλληλα όπλα για να απαντήσει. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
7: Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου σήμερα και σύμφωνα με την οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα, η Γερμανία υποχώρησε κατά τρεις θέσεις πέρυσι και βρίσκεται πλέον στη 14η θέση. Η οργάνωση επισημαίνει πως μόνο το 1% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε χώρες με καλή εντός εισαγωγικών κατάσταση των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Πρώτη παραμένει η Νορβηγία, ακολουθούμενη από τις κάτω χώρες και την Εσθονία, ενώ τελευταία είναι η Ερυθρέα. Στην προτελευταία θέση βρίσκεται η Βόρεια Κορέα μπροστά από την Κίνα και το Ιράν. Η Ελλάδα κατέχει την 86η θέση στον κόσμο και την τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κύπρος είναι 80η στην παγκόσμια κατάταξη. Να αλλάξουμε θέμα. Μετά την παρεμπόδιση του στολίσκου με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα από το Ισραήλ στα νυχτά της Κρήτης, δύο από τους 175 ακτιβιστές μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ. Όπως ανακοίνωσε το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών το Σάββατο, ο Ισπανός Σαΐφ Αμπού Κεσέκ και ο Βραζιλιάνος Θιάγκο Άβυλα παραδόθηκαν στις Ισραηλινές αρχές και σήμερα εμφανίστηκαν ενώπιον Ισραηλινού δικαστηρίου. Το Ισπανικό Υπουργείο Εξωτερικών επέκρινε έντονα την ενέργεια των Ισραηλινών αρχών και τη χαρακτήρισε παράνομη. Από την πλευρά του, το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγορεί τους δύο ακτιβιστές για σχέσεις με την Ισλαμιστική Οργάνωση Χαμάς. Την ίδια ώρα θέση πήρε και το Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, στυλιτεύοντας τη θέση της Ελλάδας. Περισσότερα θα ακούσουμε από την ανταποκρίτριά μας στην Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνο.
9: Για την Τουρκία, όπως αναφέρουν πηγές του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, αυτό που την ενόχλησε περισσότερο ήταν η παθητική στάση της Ελλάδας, όπως είπαν, απέναντι στο περιστατικό, ισχυριζόμενη ότι η Ελλάδα αγνόησε τις διεθνείς της υποχρεώσεις σε ένα συμβάν που θεωρούν ότι έλαβε χώρα εντός της περιοχής της ευθύνης έρευνας και διάσωσης. Σε υψηλούς τόνους, οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι η Ελλάδα έπρεπε να είναι πιο ενεργή στη διαχείριση της κατάστασης και τονίζουν ότι η αντίδραση που επέδειξε η Ελλάδα στην περίπτωση αυτή δεν συνάδει με το διεθνές δίκαιο και τις υποχρεώσεις της. Δεδομένου λένε ότι το περιστατικό πραγματοποιήθηκε σε βάρος πολιτικών σκαφών που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτό φαίνεται ότι παραβιάζει τις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου, πρωτίστως, λένε, τη Σύμβαση των ΗΠΑ για το δίκαιο της θάλασσας. Οι ίδιες στρατιωτικές πηγές προχωρούν πιο πέρα, υποστηρίζοντας ότι οι επιλογές του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια δημιουργούν εντάσεις γύρω από το ζήτημα της θαλάσσιας δικαιοδοσίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Αυτή η στάση της Ελλάδας, ισχυρίζονται, επικρίνεται στην ελληνική κοινή γνώμη ως κάτι που επηρεάζει αρνητικά τις ευαίσθητες ισορροπίες στην περιοχή και ανοίγει το δρόμο στην αποδυνάμωση των αξιώσεων της Ελλάδας σχετικά με τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας σε διεθνές επίπεδο. Το περιστατικό αυτό με τον στολίσκο για τη Γάζα είναι πιθανό να αποτελέσει τώρα αφορμή για την Άγκυρα, ώστε να προβάλλει νέες αξιώσεις απέναντι στην Ελλάδα, ύστερα και από την δυσαρέσκειά της για την επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
7: Εδώ το Deutsche Welle από τη Βόνο, ολοκληρώνουμε το δελτίο με άλλες ειδήσεις. Συνεχίστηκαν και χθες το βράδυ οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία. Σύμφωνα με πληροφορίες των Ουκρανικών αρχών, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ άλλοι πέντε τραυματίστηκαν στην Οδυσσό. Τα ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη χτύπησαν τόσο υποδομές του λιμανιού της πόλης, όσο και ιδιωτικές κατοικίες. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
0: Πολιτιστικές αναφορές με τον Σπύρο Μοσκόβου.
10: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Αίγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1928 και είχε μετρήσει 1082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς «Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν». Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων αναγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του Ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εινάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκωμοσία του στη Μητρόπολη της Αίγινας, το Εινάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκαταλελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα, που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Αίγινα έμεινε το κτίριο, το Εινάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εινάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Αίγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και αραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί τα σκεφαλά των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων.

0: Enplo 89,2. Η Enplo Net, πάντα δίπλα σας, με υπεύθυνες εξειδικευμένες τεχνικές εγκατάστασης και ελέγχου, υπενθυμίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση των δικτύων στην επιχείρησή σας. Προετοιμάζει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήματα, εστιατόρια, κάμπινγκ, γραφεία ταξιδίων, καντίνες, ώστε να υποδεχτούν τη νέα σεζόν εξοπλισμένα. Με ασύρματο ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραιοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquiti, ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2665-100-340 και στο enplonet.gr.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: άσε ρε μάνα το παιδί να κάνει ό,τι θέλει. Πήγα να διαβάσει ρε. Έχει το διάρρο από το μπουλάρι.
1: Πεντάμισάρι στο δημοτικό. Η μαμά μου φταίει και γι' αυτό. Πάντα παίρνα 10, μπράβο, άριστα. Και στο τετράδιο με αυτοκολλήτα. Πήγα γυμνάσιο αμέσως μετά. 20 πάντα, ποτέ 19. Απουσιολόγος, καμάρι μαμά. Μόνος μου πάντα στο διάλειμμα.

0: Τόνισε, καθάρισε, ταξινόμησε τα αρχεία. Γιατί δεν μου το θύμισες, να πάω να κατουρίσω. Άχρηστη σε πόλη σας, περικοπές θα αρχίσω. Μνημόνιο.
1: 18 ώρο, με μαλακαφεντικό. Στα 60 μου θα περνώ μόνο βασικό 18 ώρο.

0: 89,2.
1: Un momento, ho le scarpe.

Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Radio.
1: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLONET. Είναι απλό και οικονομικό.